0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

απόλαυση κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
9: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
10: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
11: Ναι, μάνα.
10: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
11: Ναι, μάνα.
10: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
11: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
10: Άσε, έχω βρει τη λύση.
11: Καλή.
10: Αστέρι.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
13: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
12: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
13: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
13: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
12: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
13: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
12: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
12: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
14: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
18: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
20: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
21: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
22: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
21: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
22: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
21: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
22: Η δίπλα.
23: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
24: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
23: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
24: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
23: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
24: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
25: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.
26: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421032535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
3: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 2421058582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 2422020000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 2421066390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421028995 και 694523583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
10: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
11: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
12: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
13: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
14: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 210 63 421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
15: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
16: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
15: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
16: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
15: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
17: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
18: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
19: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
20: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
19: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
20: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
19: Μα, και ποιος τα από αυτά?
20: Η δίπλα.
21: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
22: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
21: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
22: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
21: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
22: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
23: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
24: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
25: Σπανάκι.
24: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
25: Σαμπουάν.
24: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
25: Υγροπιάτων.
24: Κέρδισες.
26: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
27: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
28: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
27: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
29: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

0: λένε μόνο την αλήθεια.
1: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
0: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Η ενημέρωση αρχίζει και τελειώνει εδώ. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Αργώνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

θέλεις. Με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
8: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
9: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
8: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
9: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
8: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
10: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
11: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
9: Ναι, μάνα.
11: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
9: Ναι, μάνα.
11: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
9: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
11: Άσε, έχω βρει τη λύση.
9: Καλή.
11: Αστέρι.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
11: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
10: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
11: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
11: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
10: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
11: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
10: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
13: Μα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
3: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
3: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
16: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
17: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
18: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
19: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Σπανάκι.
19: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Σαμπουάν.
19: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Υγροπιάτων.
19: Κέρδισες.
21: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
22: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
23: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
24: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
25: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

αν είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
1: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
5: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
5: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
6: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει.
1: Η δική μας
0: είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα, άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο, κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63 421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου.
14: Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Υγρό πιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αλφα-ωμέγα.
15: Αλφα-ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα-ωμέγα.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
18: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
19: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
20: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Υγεία και χαρά εύχομαι πάνω απ' όλα. Αυτό μας έχει μείνει. Να περνάτε καλά, φίλοι και φίλες. Κοντεύουμε 15 Αυγούστου. Αύριο λέμε 15 Αυγούστου. Είναι μεγάλη ελληνική γιορτή. Ο Γιώργος Χορδελάς την παρέσει για ακόμη μια Παρασκευή εδώ πέρα, διανύοντας έτσι τον Αύγουστο, τον ζεστό αυτόν Αύγουστο, εδώ από το όμορφο νησί της Κιάθου. Ένα όμορφο νησί που ταξιδεύει μόνο του και τα πάει μια χαρά. Και όλα μια χαρά πάνε, η αλήθεια είναι, όσο και αν θέλουν να δω το νησί να το πάνε πολύ άσχημα, το νησί της Κιάθου πάει μια χαρά, εργάζεται μια χαρά. Τυχερή Χαλκιδική. Όχι, τι άρχιζω και λέω, δεν θέλω να λέω πολλά πράγματα. Λοιπόν, να λέω για την Πέρπλ, έτσι εδώ έχουμε καινούργιο μπλουζάκι, καινούργιο, το έχουμε ξαναβάλει κάποια στιγμή. Του 2000 το μπλουζάκι αυτό, με μια χαρά μου κάθε, μια χαρά μου έρχεται. Και γιατί το έχω το μπλουζάκι αυτό, γιατί για κάποιο λόγο, έτσι, 33 χρόνια μετά, έτσι, οι Πέρπλ βρεθήκαν παρέα με τον Ρίτζι Μπλάκμορ. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά. Electric Sanctuary, αυτή η ηλεκτρική ρυθμή μας απασχολούν εδώ όλα για μια, πάμε για μια πενταετία έτσι μετά το φθινόπωρο. Ζωντανά στο πάνω απ' όλα από εμάς το ράδιο Μαρκόνι, στο 96,1. Κάθε Παρασκευή 8 ακριβώς, όπου φτάνει η χάρη μας. Βέβαια το καλοκαίρι η χάρη μας θα είναι πάρα πολύ μακριά όσον αφορά τα ωράριά μας. Η χάρη μας θα είναι πάρα πολύ μακριά όσον αφορά τους ακροατές μας, οι ακροάτριες. Ζωντανά στο 96,1 από Βόλο για όλη τη Μαγνησία. Ραδιοφωνικά σε Σκιάθο 96,1. Το ράδιο Μαρκόνι. Ιντερνετικά η χάρη μας φτάνει πάρα πολύ μακριά σαφώς. Μιλάμε για Αγγλία, μιλάμε για Σουηδία. Πάρα πολύ μακριά αλήθεια αυτή η εκπομπή φτάνει. Το καλοκαίρι έχουμε άλλο τηλέφωνο, το θυμίζω γιατί δεν το λέω συχνά στην εκπομπή και έχω παράπονα από τους φίλους και τις φίλες. Το 2427-023-067, αυτό το τηλέφωνο έχουμε για καλησπέρες και μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Κορδελάς την παράσει για τις επόμενες ώρες σας που ανήκουν εδώ, που αλλού. Να σιγοτραγουδήσουμε. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα στον αγαπημένο μου, τον αδελφό του Κωνσταντίνου τον Βαλαχή που μας βλέπει ήδη στο Facebook και μας ακούει από Βόλο. Σεπτέμβριο, τέλος εδώ θα είσαι, έτσι, τέλος, 24 Αυγούστου θα είναι και πάλι Σκιάθο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω εδώ, όσα μπορώ και βλέπω εδώ στο Facebook, βγαίνουμε ζωντανά. Για όσους είμαστε φίλοι και φίλες, στην προφίλ το δικό μου. Αν και δεν είμαστε φίλοι, πάλι μας βλέπετε. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Καλή συνέχεια το λοιπόν το ράδιο Μαρκόνι. Σε περιμένω τον Αύγουστο. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, Κώστα.

Λοιπόν, μπλούζα την Pearl, καταλαβαίνετε, πρόκειται να ακούσουμε και τι έχουμε να πούμε για την πορεία. Αυτή η μπλούζα, είναι από το 2000, εντάξει. Το πρώτο live που κάνανε και πρώτη φορά που ήρθαν στην Ελλάδα η Pearl το 2000 ήταν 13 Απριλίου το 2000. Είχαν σκάσει μύτη η Pearl σε μια μεγάλη περιοδία, παγκόσμια περιοδία, ως Άμπατον γνωστή. Στο ΆΚΑ 13 και 12 στην Θεσσαλονίκη. Απριλίου αυτά, το θυμάμαι σαν τώρα, ακριβώς στη μέση ηλικίας μου, 26 χρόνια πριν, 26 χρόνια μετά, όπως θέλετε πες το, 26 χρονών ήμουν εκεί, 26 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Εν έτη 2000 οι Pearl έκαναν την πρώτη εμφάνιση στο ΆΚΑ, το θυμάμαι σαν τώρα το live αυτό όταν πήγαμε. Και το μπλουζάκι από εκεί το λοιπόν, οπότε ξεκινήσαμε με Pearl, καταλαβαίνετε θα ακούσουμε. Το θυμάμαι σαν τώρα ένα μικρό σχόλιο δικό μου θα κάνω και θα ξεκινήσουμε το ραδιόφωνο, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, θα ακούσουμε κάτι τραγουδάκι, να μην ακούτε μόνο εμένα. Το θυμάμαι όταν πήγαμε τότε, οι πιο μεγάλες ηλικίες από εμάς έχουν πάει με τα παιδιά στο Δεντούν στην Πέρα, που μιλάμε, ήταν ασφιχτικά γεμάτο ο χώρος, έχουμε σκάσει με τιμή από το Βόλο. Τελευταία στιγμή με τα λεωφορεία και τα λοιπά έχουν πάει, έχουν ήδη 5 λεπτά που ξεκίνησαν οι Πέρπλ, έχουν μπει μέσα. Σας πληροφορώ, φίλοι και φίλες, ότι το θυμάμαι πάρα πολύ καλά με έναν αγαπημένο φίλο τότε που έχουν πάει. Τα εισιτήρια ήταν τουλάχιστον 200 μέτρα πεταμένα εισιτήρια στο δρόμο, πρωτού μπει στο ΆΚΑ, διότι δεν μπορούσε να μπει ο κόσμος μέσα, πιο μεγάλες ηλικίες και φεύγανε. Αυτό όσον αφορά το πρώτο live του Pearl, βέβαια 13 Οκτωβρίου, σημαδιακό, 12-13 Αθήνα, Απριλίου 13 Οκτωβρίου, έρχονται πάλι στην Αθήνα με το τελευταίο άλμπουμ και βέβαια ας μην ξεχνάμε και θεωρώ ότι πλέον το έχουμε μάθει όλοι ότι ο Jim Blackmore έκανε μια ωραία, πολύ ωραία εμφάνιση. Καλή συνέχεια φίλοι και φίλες, πολλά φιλιά. Το Ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

0: Δεν τυχαίο αυτό που ακούσαμε, φίλοι και φίλες, live και αυτό. Και μάλιστα ήταν και το δεύτερο live, τον Deep Purple, που κυκλοφόρησε 8 Δεκεμβρίου το 1972, μαγνητοσκοπημένο, 15 με 17 Αυγούστου, Festival Hall, Οσάκα, Τόκιο. Και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι οι Purple έχουν περάσει στο Τόκιο αρκετές φορές, και το 2000 που είχαν το μπλουζάκι αυτό το Άμβατον, είχαν περάσει από Τόκιο, Οσάκα και τα λοιπά, και ο Κοχάμα είχαν τραγουδήσει και τότε, εν έτη 2000. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ιαπωνία έχει, η αλήθεια, η Ιαπωνία έχει ένα πολύ σκληροπυρηνικό κλειό όσον αφορά τη rock και την hard rock μουσική, και αν μη τι άλλο και πολλές μπάντες, πάρα πολλές μπάντες από Ιαπωνία που βρεθήκαν παγκοσμίως γνωστές αργότερα, ασχολήθηκαν με τους ήχους. Λοιπόν, 1972 το δεύτερο live μετά το κονσέρτο, το κόνσερτ που βγάλανε το 1969, το κόνσερτ αυτό που ήδη είχε πάει ο Ιαν Γκίλαν, κόνσερτ γκρουπ εν ορχέστρα. Λοιπόν, ήταν το 69, το 72 ουσιαστικά μιλάμε για το πρώτο έτσι hard album των Deep Purple, και hard, και ουσιαστικά η πρώτο live με τους ήχους αυτούς που έχουν αλλάξει ήταν το Mark II που λέμε. Το Mark II ήταν το δεύτερο μέρος των Purple. Έχει μπει ο ίδιο ο Ενγκέλαν στην παρέα. Έχουμε φύγει από τον προοδευτικό ήχο. Έχει φύγει ήδη ο πρώτος τραγουδιστής των Purple, έτσι. Να τον θυμηθώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει περισσότερο. Θα θυμηθώ εγώ. Μέχρι να τελειώσει η κουβέντα μας, θα θυμηθώ και τον πρώτο τραγουδιστή των Purple. Λοιπόν, ήταν το που, σαν Captain Ben Yota αργότερα. Λοιπόν, okay, δεν μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Ο Rudy Evans, okay, άντε, το θυμήθηκα. Ο Rudy Evans, πάνω που άρχισε. Λοιπόν, ο Rudy Evans λοιπόν, ήταν ο πρώτος τραγουδιστής. Ιαν Γκίλαν και σαφώς Coverdale και μεταγενέστερα. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ύστερα από μια, από 33 ολόκληρα χρόνια, οι Purple και ο Blackmon επανήλθαν. Και μάλιστα την κουβεντούλα την είχα φέτος το χειμώνα με τον φίλο μου στο Βόλο εκεί, το Φιλαράκι. Χρόνια είχαμε έρθει με τον φίλο μου του Συνετόπουλου, και λέγαμε, ωραίο 13 του μηνός θα πάμε την Purple. Λέω, άσχετα, εγώ δουλεύω ακόμα 13 Οκτωβρίου, αλλά καλά θα ήταν να πέσουν και ο Ρίτζι Blackmon έτσι εκεί πέρα, θα έδαινε το γλυκό, ας πούμε, σε όλη την ιστορία. Και τους βρίσκουμε εδώ μετά, είδατε πως έρχονται αλλάζοντα πράγματα. Μετά από 33 χρόνια στη σκηνή, έχοντας πει στα 82 χρόνια ο Blackmon τον περασμένο Απρίλιο, έχει σκάσει μύτη στη Νέα Υόρκη, και το Smoke on the Water ήταν αυτό που ακούσαμε παρέα με τον Ρίτζι Blackmon. Αυτό επέλεξα και εγώ, ίσως είναι από τα τραγούδια που η Purple όχι είναι αγνωστή, ίσως από τα πιο έτσι γνωστά, τα πιο αγαπημένα τραγούδια του κοινού, έτσι. Ουσιαστικά μου βγάλει τραγουδάρες, άσματα. Λοιπόν, ο Blackmon είχε ήδη προετοιμάσει το έδαφος μέσω live στο Instagram, αναφέροντας ότι είχε προωθήσει το προηγούμενο διάστημα το αίτημα του Γκίλαν για χάρη των παλιών καιρών να εμφανιστεί. Και έτσι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και αυτό. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, πρέπει να γίνει και αυτό με τον Roger Water και τον Devil Gilmore, έτσι. Να δούμε κάποια στιγμή σε ένα live, όταν μπορούν να κάνουν κάποιο live οι Pink Floyd, να εμφανιστεί όλη η ομάδα. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες. Ο Γιώργος Κορδελάς ζωντανά στην παρέα σας. Ξεκινήσαμε live Purple.
1: And you! You! And you! Yeah. A song from our first LP, a very first one, called Richie Blackmore's Rainbow. A song about a lady with long green sleeves. We changed it to read 16th century green sleeves, this one, all right?

Και από το 1982 σε ένα live, το 1977. Το βλέπουμε και το ακούμε ήδη στο Facebook. Το πρώτο live των Rainbow και ο Δόριτσι Πουλάκμπορ παρέα. Νιρεβέργη, Κολονία. Αυτό είναι γραμμένο από εκεί στις περιοδίες στη Γερμανία, στο live αυτό. Ένα ακόμα live, το 60th Century Green Sleeve. Δύο live ηχογραφήσεις, δύο live βινίλια στον αέρα. Εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι, στο 96,1, εδώ στους Electric Sounds με τον Γιώργο Κορδελά. Ό,τι το καλύτερο μπορούσαμε να δώσουμε για να αρχίσουμε σήμερα ραδιόφωνο. Συντονισμένοι στο 96,1 και συντονισμένοι στο προφίλ μου στο Facebook να βλέπουμε και τα live. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες.

Εδώ κάθε μας πάει λίγο Black Sabbath, δεν μας πάει σε κάτι έτσι, σε γνώριμους ήχους. Τα πατήματα αυτά δεν είναι λίγο Tommy Iommi, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι, σαφώς. Εγώ θα έλεγα ναι. Θα μου πείτε ναι, γιατί ήδη ο Tommy Iommi έχει βγάλει το πρώτο single, το οποίο είναι αυτό που ακούσαμε, του Work Alone, που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Με τα πολλά, με τα λίγα, εγώ επειδή λέω πάρα πολλά και ασχολούμαι πάρα πολλά εδώ στο ραδιόφωνο. Το είχα σου πω ότι μεταδώσει την προηγούμενη Παρασκευή, τελικώ δεν πειράζει, καλή αργά παρά ποτέ. Το τελευταίο single, το World Alone, είναι από τον Tommy Iommi, που σε ένα άλμπουμ που έπειτα να έρθει 23 Οκτωβρίου του 2026, το From the Dark. Οπότε αυτό είναι το πρώτο single από το solo album του Tommy Iommi. Εδώ η ιδιωτερότητα, δεν υπάρχει καμιά ιδιωτερότητα. Ο Tommy Iommi ήταν μια χαρά από τους μεγάλους πλέον κιθαρίστες που μας έχουν αφήσει εποχή εδώ πέρα, παγκοσμίως. Στα φωνητικά, ο Γιώργ Λάντε, μιλάμε, είναι ένας σορβικός μουσικός, heavy και hard ήχους, δυνατή, εξαιρετική, σκληρή χρειά και φοβερή τεχνική χρειά. Ο πατέρας ήταν μουσικός, στην ηλικία ξεκίνησε από το δεκαετία του 70, δεκαετία του 80, ίδιος άρχισε να συμμετέχει ως τραγουδιστής σε διάφορα σχήματα. Το μόνιμο συγκρότημα που ονομαζόταν Hydra, το πρώτο συγκρότημα που σημείωσε μεγάλη επιτυχία και φήμη και ονομαζόταν Vagabound, το οποίο ίδρυσε μαζί με τρεις πρώτους μουσικούς, συμπεριλαμβανομένου τον Ρόνι Λιντέρ.

Λοιπόν, TNT έχω ακούσει, αλλά δεν είμαι τόσο έτσι. Μου λέει ο τραγουδιστής, ας πούμε, τον TNT, να ξέρω ότι είναι φίλος μου και τα λοιπά, τον ξέρω χρόνια, ο Dan Lindkenberg στα φωνητικά, ο Ρόνι Λετάρκο στην κιθάρα, ο Stan Elkwim στον μπάσο και ο Diesel Danich στην drums. Αυτή ήταν η πρώτη τετράδα και το πρώτο άλμπουμ που βγάλαν το 1983 η TNT. Εμείς το βάλαμε, μεταδώσαμε σήμερα στο Facebook το Nights of the New Thunder του 1984, το δεύτερο άλμπουμ. Και να θυμηθώ και τι μεταδώσαμε, καλά αυτό είναι εύκολο. Λοιπόν, να θυμηθώ ότι μεταδώσαμε το Without Your Love, έτσι, μια ωραία μπαλάτα από το δεύτερο άλμπουμ το TNT. Λοιπόν, αφού πήγαμε έτσι και το φτάσαμε έτσι στο θέμα, ταιριάζουμε να ακούσουμε και TNT. Λοιπόν, Norway, Νορβηγία, το πρώτο άλμπουμ από τους TNT, μια ωραία hard rock μπάντα, σαφώς ίσως δεν ήταν τόσο πολύ γνωστή στην Ελλάδα. Είναι το μόνο άλμπουμ, το πρώτο άλμπουμ αυτό που θα ακούσουμε, που περιλαμβάνει νορβηγικούς στίχους. Το 1984 η πρώτη πλευρά στο βινίλιο ξαϊχογραφήθηκε μετά με αγγλικούς στίχους ως EP με το όνομα TNT. Και έχει αντικαταστηθεί, συγγνώμη, ο μπασίστας, ο Στέλνταν Έλκουμ από τον Μόργεν Σκάρντεν. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την πάντα αυτή. Εγώ έχω έτσι να ακούσουμε το USA. USA, λοιπόν. Στα 35 λεπτά μετά στις 8 ζωντανά ο Γιώργος Κορδελάς. Ξεκινήσαμε με live Made in Japan, Smoke on the Water, καπάκι live από 1977 από Rainbow, το Singing Sacred Sleeves, καινούργια δισκογραφική δουλειά από τον Tommy Iommi και TNT Νορβηγία. Πάμε Νορβηγία 1984. USA.

USA. Πήγαμε, φτάσαμε στην Νορβηγία η χάρη μας. Έφτασε με TNT Νορβηγία από το πρώτο σοβιετική δουλειά της μπάντας αυτή, που μέχρι ακόμα και τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί βινίλια, δίσκους. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, φίλοι και φίλες, ζωντανά εδώ στο ράδιο Μαρκόνικου 96,1. Να δώσω καλησπέρες. Με πήρε μπάλα η μουσική και ξέχασα να δώσω καλησπέρες. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μου τον Χρήστο που είναι από νωρίς στην παρέα μας. Αν εργάζεσαι, καλή συνέχεια στην εργασία σου. Φαντάζομαι ότι η εργασία σου που κάνεις μας ακούνε εκατοντάδες κόσμος. Να είσαι καλά, φίλο μου Χρήστο, όποτε σε βλέπω, έχω καιρό να σε ακούσω και χαίρομαι. Ο Κώστας Κουμπάρος στην παρέα μας, επίσης από Βόλο, και ο ένας και ο άλλος από Βόλο, όπως και ο Γιώργος ο Βλάχος από Βόλο. Τρία καλά φιλαράκια από το Βόλο είναι εδώ στην παρέα μας ήδη εξ αρχής εκπομπής. Όπως και ο φίλος μας ο Κώστας, ο Βαλαχής από Βόλο, ο Αλέξανδρος επίσης από Βόλο. Είμαστε 5 στα 5 Βόλο έτσι σήμερα. Πολύ ωραία πάμε, πάρα πολύ ωραία. Οπότε δεν έχω πρέπει να μεταδώσω το επόμενο τραγούδι για όλους και όλες εσάς που μου είστε εδώ στην παρέα μας, τους φίλους μας εδώ που μας κάνουν παρέα και περνάμε μια ωραία Παρασκευή ακόμη. Εδώ, από το όμορφο νησί της Κιάθο εμείς, εσείς από το Βόλο και Aerosmith.

Η αλήθεια είναι έχω τόσα αρκετά μηνύματα τα οποία βλέπω εδώ στα live μετά και χάνω ελαφρά την μπάλα. Τι να προλάβω, Μινίλια, να πω τα δικά μου κτλ. Το θέμα είναι ότι έχουμε στην παρέα μας. Ένα ακόμα χτυπάνε. Λοιπόν, έχουμε στην παρέα μας εδώ το ζήσιμο του Γκουρελά που μας ακούει από άλλη μεριά Βόλου. Κατρίνα Κασίδης από Βόλο. Το φίλο μου του Ξεντώνιο τον έχω πει ήδη εξ αρχής. Έχουμε και το My Friend George from England. I'm waiting for you in Σκιάθος, My Friend George, the next week. I'm very glad to see you again, one more time. The next song is for you, λοιπόν. Well, the next song is for my George, Crawford from England and Sweden band. Okay. Rock night, rock the night. Enjoy.

0: Ακριβώς στα 9 λεπτά κλείσαμε το The Hair and the Nail. Χαρτροκάραμε εξ αρχής και θέλαμε να κλείσουμε και τα δύο μας πρώτα μέρη, φίλοι και φίλες. Ο φιλανθρωπικός αυτός ζήτησε σου πληροφόρηση το 1986. Το θυμάμαι σαν τώρα, έτσι. Το βινίλιο αυτό πέρασε από τα χέρια μου, το έχω παίξει επί κάπ. Αλλά για κάποιο περίεργο λόγο δεν το έχω στη δισκοθήκη μου, οκ. Okay. Ότι σας περιλάμβανε ένα super group 40 μουσικών τους heavy ήχους και ονομαζόταν Stars. Κυκλοφόρησε επίσης ένα μουσικό βίντεο που υπαρήχθηκε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων. Τα έσοδα του άλμπου χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκέντρωση πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια για την ανακούφιση από την πείνα στην Αφρική. Λοιπόν, επικεφαλής των Ρόνι Τζέιμς 2, αυτός ουσιαστικά ακούγεται εξαφωνικά κατά κόρον, ο Τζίμι Μπρέιν, γνωστός σκοτσέζος μουσικός, μπασίστας, Rainbow, Dio, επίσης συνεργάστηκε με Kate Bass και frontman στον Phil Lynott, και ο Vivian Campbell, γνωστός επίσης αυρολιανδός μουσικός, ήρθε στο προσκήνιο στις αρχές του 80 και θερίστηκε τον Dio επίσης, και δεν στον Φλέπαρτ από το 1992 συνεργάστηκε με Thin Lizzy, White Snake, Sweet Savage. Τώρα να πω έτσι επιγραμματικά, μιας που φτάσαμε εδώ, να χωρίσουμε τα δύο πρώτα μας μέρη. Ρόνι Τζέιμς 2 στα κύρια φωνικά, ο David McKenty από τους UNT, ο Robert Halford, Judas Priest, ο Kevin Bowie, Kevin D. Bowie, συγγνώμη, Quiet Riot, Eric Bloom, Blue Esther Cult, ο Πολ Σκορτίνο, Ραφ Καλτ, ο Τζοφ Τέιτ, Κουις Ράις, ο Ντόν Ντόκεν από τους Ντόκεν. Εντάξει, αυτά τα κυρία φωνητικά. Δεν θα ασχοληθώ, δεν θα πω κάτι άλλο. Ήταν τόσο πολύ και μεγάλοι καλλιτέχνες. Συχνά πυκνά θυμόμαστε το ωραίο άκουσμα, το We Stars. Μας άφησε το 1986 και μάλιστα από τις ωραίες εποχές, ωραία δεκαετία του 80. 3 εκατομμύρια αντίτυπα, 3 εκατομμύρια έβγαλαν και δώσανε για τα παιδιά της Αφρικής.
1: Every Friday at 8 p.m. the Radio Marconi 96.1 presents George Cordelas and the Electric Sound Show. With music for children of all ages.

Λοιπόν, βινίλιο. Λοιπόν, βινίλιο και παλιό κιόλας. Θα το μεταδώσω, όπως θα μεταδώσω. Λοιπόν, απλά βγαίνουμε και live τώρα. Okay, ήθελα να μεταδώσω το Jane, αλλά νομίζω θα το καταφέρω να το δώσω έτσι μία ακόμη. Ζωντανή εκπομπή έτσι κι αλλιώς. Θα κάνω ένα ακόμη να μπορέσω να δώσω τον ήχο αυτόν. Ελπίζω να το ακούσουμε όλο αυτή τη στιγμή.

Εδώ είμαι ζωντανά στο Facebook και εδώ στο Radio Marconius in X-Homana στο Electric Sounds το single από το Jane. Θεωρώ ότι και αυτό είναι ακόμα δυσέβρεστο. Εγώ δεν θυμάμαι εκείνη την εποχή, το 1990-91, που ψάχναμε να βρούμε το άλμπουμ το Soul It's Gone, το 1986 από το Century, και μιλάμε μια μπάντα που μας ήρθε από Γαλλία. Το συγκρότημα, συγγνώμη, δημιουργήθηκε στην Μασσαλία το 1979 με επικεφαλή τραγουδιστή και συνθέτη τον Jean-Louis Milford. Η Century είναι περισσότερο γνωστή ως το single το Lover Why. Εμείς το Lover Why συχνά πυκνά μεταδίδαμε και ήταν και από την αγαπημένα μας τραγούδια, και αν μη τι άλλο ακόμη και τώρα ίσως να το μεταδώσουμε κάποια στιγμή και να συγκινηθούμε ελαφρά. Και όπως είπα, αυτά έρχονται και το Jane που ακούσαμε και το Lover Why από το Soul Is Gone το 1986. Στη Βραζίλια το Lover Why συμπεριλήφθηκε σε ένα soundtrack της σαπουνόπρας Κλόμπο στην τηλεόραση. 1985-86 το Gone With The Winner, ένα soundtrack, συμπεριλήφθηκαν και εκεί τα τραγούδια αυτά. Το Lover Why έφτασε στην Γαλλία για 7 εβδομάδες στο νούμερο 1, Πορτογαλία νούμερο 11 και Ελβετία. Όπως το δεύτερο σίγγλ, το Jane που ακούσαμε, έφτασε στο νούμερο 35. Δύο άλμπουμ, Is It Red το 88 και το δεύτερο, και το πρώτο, το Soul It's Gone το 1986, που αυτό είναι το σημαντικό άλμπουμ. Τα σιγκλάκια που βγάλανε το Lover Why, Rain in the Park το 85, το δεύτερο σιγκλάκι που είδαμε live εδώ και το έχουμε ακόμη, το βλέπουμε live στο Facebook, ήταν το Jane, και το Help Me Help. Και ακολούθησε κάποια άλλα σίγγλ, να τα αναφέρω μια που ακούσαμε και αυτό το single, Gone With The Winner, The Day With Water Dry, 86, 86, Self Destruction, Fly To The Ground, 88, The Way To Heaven, Highway To Bean. Όλα αυτά για μια μικρή μπάντα που μας ήρθε από Γαλλία, και το Active Years, δηλαδή η χρονική διάρκεια τους, από το 79 μέχρι το 1989 και πανήθα το 92 μέχρι το 2026, αλλά σε μια άλλη ιστορία, έχουν πάει ήδη Αμερική και έχουν αλλάξει το ύφος και το... δεν ασχολούνται πλέον γενικότερα με μουσική. Λοιπόν, αυτή ήταν η Century, αυτό το Jane και ένα τραγούδι που αγαπήσαμε μαζί με το Lover Why στη δεκαετία του 80, μιας που εγώ σιγά σιγά λέω χαμηλώσω τόνους, και σιγά σιγά, μιας που το ραδιόφωνο εδώ δεν θα πάμε πάρα πολύ μακριά, θα πάμε αρκετά κοντά, διότι καλοκαίρι, είπαμε, εδώ εργαζόμαστε ένα διωράκι, 2,5 ώρες το πολύ, είναι καλά. Αρκεί να είμαστε παρέα και να τα λέμε, φίλοι και φίλες, εδώ ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1 ο Γιώργος Κορδελάς. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 24-27-023-067. Καλησπέρα και μουσικές επιλογές. Ζωντανά εδώ στους Electric Sounds.

Ίσως αυτό είναι το καλό, ότι η παρέα που μαζευόμαστε εδώ πέρα μας αρέσει αυτό που ακούμε. Εναλλάσσουμε τη γνώμη μας, ας είμαστε και από μακριά και απολαμβάνουμε παρέα έτσι διάφορες όμορφες μουσικές. Το Ready for Love είχα χρόνια να το μεταδώσω, να το ακούσω κι εγώ, η αλήθεια είναι. Από τους Bad Company, θα μου πείτε χιλιοπαιγμένο, ναι, ωραίο, αλλά τι να κάνουμε, αναλύονται μέσα στον χρόνο. Όσα χρόνια και αν περάσουν, το debut του άλμπουμ των Bad Company θα είναι πραγματικά ένα μαύρο διαμάτι. Γιατί μαύρο, γιατί μαύρο το εξώφυλλο. Λοιπόν, Terence James Reid, χατήρια εγώ, εννοείται δεν χαλώ, και ειδικά στο φίλο μου τον Χρήστο, που είναι στην παρέα μας. Χαίρομαι που ακούς έτσι και ψάχνεις και εσύ τις μουσικές. Τώρα για αυτούς που είναι στην παρέα μας, να πω πέντε πράγματα. Ο Terence James Reid, γεννημένος στο 49, το 2000 τον Αύγουστο 25, πριν ένα χρόνο περίπου μας έφυγε. Ο Παρατσούκλι Super Lunch, Άγγλος μουσικός τραγουδοποιός, κιθαρίστας. Ιδιαίτερο συναισθηματικό λοιπόν στήλος τραγουδιών και από τους δυνατούς μουσικούς. Λοιπόν, τώρα από άλμπουμ που έχει βγάλει, έχει κυκλοφορήσει αρκετά. Να πω ότι το πρώτο άλμπουμ ήταν το 1969, το Terry Ray, το Μότυλο. Το The Second Album, το δεύτερο άλμπουμ, μας ήρθε μετά από χρόνια, το 1973, το River, 76 το See the Memory, το 78 το Roof Wave και το μετά από χρόνια το 99 το The Driver. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στο Roof Wave, λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ, τα δίστακτα κύματα, το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του Άγγλου μουσικού του Terry Reid, το 1978 κυκλοφόρησε, Capitol Records. Το δεύτερο τραγούδι είναι το Baby I Love You, έτσι. Ωραίο συναισθηματικό τραγούδι για το φίλο μας τον Χρήστο που ήθελε να ακούσει κάτι από Terry Reid. Λοιπόν, enjoy, μα φίλε μου Χρήστο, να είσαι καλά, χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας. Νομίζω ότι αυτό είναι το απόλυτο.

καλό. Λοιπόν, δεν είμαι και πολύ διαβασμένος. Λοιπόν, ζωντανά, στην 6,1 εδώ από το όμορφο μικρό στούντιο του Γιώργου Κορδελά στη Σκιάθο. Τα μεγάλα μας ευχαριστώ στο Ράδιο Μαρκόνι που μας εμπιστευτήκαν εδώ και πάμε για 5η χρονιά την ώρα αυτή, κάθε Παρασκευή να τα συζητάμε, να τα λέμε και να ακούμε μουσικές από τις 8 ζωντανά. Και όσο πάει η χάρη μας. Σαφώς καλοκαίρι η χάρη μας δεν πάει πάρα πολύ μακριά, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό, διότι εδώ υπάρχει εργασία το καλοκαίρι. Και πάλι που είμαστε κάνα διωράκι, 2,5 ώρες, το τραβάμε λίγο. Είναι πάρα πολύ καλό, τουλάχιστον για εμένα, γιατί πάνω απ' όλα νιώθω καλά εγώ όταν κάθομαι εδώ στην καρέκλα αυτή και ακούω μουσικές. Θα μου πείτε, Τζόρτζ, όλη τη μέρα στο αμάξι ακούς μουσικές. Ναι, άλλο να σας ακούω στο αμάξι τραγούδια, γιατί έχω μια ωραία πλέλη στο αμάξι. Αλλά άλλο να οδηγάω και να ακούω μουσική και να έχω το άγχος της δουλειάς, και άλλο να κάθομαι έτσι 2 ώρες, 2,5 ώρες τώρα έτσι το καλοκαίρι. Το χειμώνα το συζητώ, πάμε 5 ώρες σερή. Και να απολαμβάνουμε έτσι ωραίους, πραγματικά ωραίους ήχους από το παρελθόν. Και πολλές φορές και από τώρα, από το παρόν. Ό,τι καλό βγαίνει το ακούμε. Tommy Iommi ακούσαμε σήμερα, καινούργιο single που κυκλοφόρησε πριν 10-15 μέρες. Και περιμένουμε τις 23 Οκτωβρίου το καινούργιο άλμπουμ του Tommy Iommi. Λοιπόν, αυτά ως νέα και από εκεί πέρα ως παλιά. Καλή συνέχεια φίλοι και φίλες. Το 24-27-023-067 είναι το τηλέφωνο για καλησπέρες και μουσικές επιλογές. Τελευταία με Bon Jovi, Stick on Your Gun και... το Indie έτσι από τους Cult.

Ρε φίλε μου Χρήστο, ωραίες εποχές, ωραίες. Τα τραγούδια τα θυμηθήκαμε. Και αφού παίξαμε μερικά από Κωνσταντίνου που διασκεύασε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, μεταδώσαμε τελευταίο το Άννα εν Μάρκο από Λούτσιο, Ντάλα και τα λοιπά, από Κατσιμίχα, το συσκευάσε Κατσιμίχα. Τώρα μου ήρθε και έτσι, σου λέω είναι έμπνευση σήμερα. Σήμερα είμαι έτσι σε άλλο ίστρο. 1978 το είπα να μεταδώσω και ένα ελληνικό τραγούδι. Συχνά πυκνά μεταδίδουμε κάποια ελληνικά τραγούδια, αν μη τι άλλο, αλλά έτσι μου ήρθε σήμερα αφού ακούσαμε. Εννοείται ότι φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Η ώρα είναι 10 ακριβώς, ζωντανά εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Ντεμπούτο του Βασίλη Παπακωνσταντίνου το 1978, μήνος EMI. Ηχογραφήθηκε μετά την επιστροφή του περιοδίου στο εξωτερικό με τον Μίκη Θοδωράκη. Έτσι, τα περισσότερα τραγούδια του άλμπουμ είναι πρωτότυπα γραμμένα από τον Αντώνη Βαρδί, ο οποίος συνέβαλε στο μεγαλύτερο μέλος της κιθαριστικής δουλειάς του άλμπουμ, στίχους Πάνου Φαλάρα. Ο δίσκος επίσης περιλαμβάνει και την πρώτη απόπειρα ως τραγουδοποιός από τη δημοφιλή τραγουδίστρια τη Χάρη Αλεξίου. Εδώ πάω πάρα πολλά για αυτό το άλμπουμ. Θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικά άλμπουμ. Εντάξει, τους έχω βαρεθεί, φεύγουν καράβια στο γυαλό κτλ. Κάπου εδώ έχει μπει και έχει βάλει και το χεράκι του και ο Διονύσης Αβόπουλος και τα λοιπά, Θάνος Μικρούτσικος και τα λοιπά και τα λοιπά, και θεωρούμε έτσι από τα διαμάτια από την ελληνική δισκογραφία, έτσι, το 1978, ντεμπού το άλμπουμ του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Δηλαδή βάλαν λίγο πολύ όλοι το χεράκι τους για να βγει αυτό το υπέροχο άλμπουμ. Λοιπόν, Bob Dylan, είπα για Bob Dylan.

Greeting from Napsuli Park, NG. Spirit of the Night, ο τραγουδάρα μέγα, μεγάλη και μάλιστα από το debut album του Bruce Springsteen. Υπογραφήθηκε αρχικά από τον τραγουδοποιό του Bruce Springsteen, debut album Greeting from Napsuli Park, NG, 1973, και ήταν το δεύτερο single και μια διασκευή που ερμήνευσε η Earth Band του Smart Friend Band, έτσι. Η Smart Friend Band, Earth Band, το διασκευάσαν αργότερα στο 1974 το τραγούδι αυτό, όπως και το Bleeding By Night αργότερα, και δύο τραγούδια του Bob Dylan, έτσι. Δεν θα πω πάρα πάρα πολλά πράγματα. Αφήσαμε πίσω μας το Street Legal, το 18ο άλμπουμ του 18ο, εντάξει. Από εδώ και πέρα είμαστε έτοιμοι για ύπνο. Λοιπόν, το 18ο, καλά έπαγρε παιδιά, το Bob Dylan album, το Senor, το σημαντικό αυτό album, έτσι από τα γνωστά album, μεγαλώσαμε τα album αυτά, 15 Ιουνίου του 1978, το Senor ακούσαμε, κάναμε μια πολύ ωραία αλλαγή με τον Bruce Springsteen και όλα αυτά συμβαίνουν, φίλοι και φίλες, εδώ ζωντανά, στο Ράδιο Μαρκόνι και ο 96,1, είναι ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέα σας, είναι ακόμη εδώ, είναι ακόμη, γιατί συνήθως Παρασκευή κάτι τέτοιο, κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αυτό θα κάνουμε και τώρα έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι κάνα δεκάλεπτο ακόμη να παίξουμε 2-3 τραγούδια, να μεταδώσουμε 2-3 τραγούδια ακόμη. Μας χτυπάει ο κόδωνας του κινδύνου ότι αύριο έχουμε εργασία και πρέπει να πάμε για εργασία, και είναι και δύσκολη η δουλειά εδώ, η αλήθεια είναι, στο νησί της Κιάδου. Όσο και να σας φαίνεται έτσι απίστευτο το χειμώνα που βρισκόμαστε στο Βόλο και είμαστε χαλαροί, αλλά αυτή τη στιγμή τώρα είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λοιπόν. Οπότε 2-3 τραγούδια ακόμη. Χαίρομαι πάρα πολύ, παρέα μας μαζεύεται ακόμα εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι, στο 96,1. Το 23-067-24-27-0-23-067 το τηλέφωνο ισχύει ακόμη μέχρι και λίγο ακόμη μέχρι το τέλος. Ευελπίζουμε ότι πόσες εκπομπές μείναν, 6-7 εκπομπές ακόμη, πιστεύω. Αργότερα θα οι εκπομπές θα πηγαίνουν και 1 και 12 και 1 και 2 ώρα το πρωί, να σιγοτραγουδάμε και να απολαμβάνουμε ωραίες μουσικές. Είμαστε πάνω στο Σακύρ Κέφι εδώ, έτσι, τάκ, αυτό που λέμε, είμαστε πάνω στο Σακύρ Κέφι, αλλά τι να κάνω,

Πάμε για δύο τραγούδια ακόμα, φίλοι και φίλες. 10 και 16. Ζωντανά στο ράδιο Μαρκόνι 96,1, ο Γιώργος Κορδελάς. Δύο τραγούδια ακόμη για να πάμε να κοιμηθούμε, να πάμε στο πρωί για δουλειά.

Δεν θα πω πάρα πολλά. Φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος. Διανύσαμε ήδη κοντά στις 2 ώρες και 20 λεπτά ζωντανά εδώ στο ράδιο Μαρκόνι και στους 96,1. Ο Γιώργος Κορδελάς που βλέπετε μπροστά σας εδώ στο Facebook. Όσοι είμαστε παρέα εδώ στο Facebook και όσοι δεν είμαστε παρέα. Νομίζω ότι κάναμε ένα ωραίο, μια ωραία μουσική διαδρομή και σήμερα. Ακούσαμε πολλά και διάφορα. Μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που ήταν και σήμερα εδώ πέρα. Φαντάζομαι τελευταίος έμεινε ο Χρήστος. Εδώ, δεν ξέρω, θα δω εδώ στο Facebook ποιοι είναι τελευταίοι. Σας προκαλώ και σας προσκαλώ, να το πω κι αλλιώς. Λοιπόν, καλή συνέχεια με το ράδιο Μαρκόνι. Εμείς ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή. Θα είμαστε και πάλι εδώ. Να συνταξιδέψουμε παρέα με όμορφες μουσικές, να αναπολύσουμε το παρελθόν και να χαλαρώσουμε έτσι πάνω απ' όλα αυτό που μας λείπει όλους, έτσι. Να ακούμε ωραία μουσική, να χαμηλώνουμε τα φώτα όπως τα έχουμε χαμηλωμένα εδώ και να απολαμβάνουμε έτσι ωραία μουσική. Μία φορά την εβδομάδα, δεν χρειάζεται περισσότερο. Συγγνώμη, χτυπάει κάτι messenger, αλλά δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω τώρα. Είμαι live. Αυτό που μας λείπει έτσι κι αλλιώς. Έχουμε τα χίλια μύρια στο κεφάλι μας όλη τη μέρα. Οπότε μία φορά την εβδομάδα, αυτός είναι ο λόγος που ξεκίνησα να κάνω πάλι ραδιόφωνο. Και να το πω έτσι αληθινά, ότι το έκανα να ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο μετά από πολλά χρόνια, τουλάχιστον για εμένα. Για να νιώθω καλά εγώ, να χαλαρώνω εγώ. Αλλά αυτό βγήκε σε τόσο καλό ότι το κάνω εγώ αυτό, αλλά το κάνουμε και όλοι παρέα. Δηλαδή, μαζεύεται παρέα. Έχουμε τώρα 5 χρόνια κοντά, συνταξιδεύουμε για 5η χρονιά. Ταξιδεύουμε παρέα όλοι, φίλοι και φίλες. Χαλαρώνουμε, διασκεδάζουμε, αναπολούμε, συγκινούμαστε. Αν μη τι άλλο και κλαίμε πολλές φορές. Αυτή είναι η μουσική. Είναι η μουσική που πέρασε μπροστά μας. Είναι αναμνήσεις με το κάθε τραγούδι που ακούμε. Και αυτό κάνουμε εδώ κάθε Παρασκευή στο ράδιο Μαρκόνι 96,1. Πολλά φιλιά, φίλοι και φίλες. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα σε όλες. Ραντεβού την έρχομαι Παρασκευή.

την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8. Με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

in the bush.

Ladies and gentlemen.